Πάει το μου λοιπόν ημά, έχουν ρόν και τον Ιαμίρ Δημιράρου, να μην τα άλλα μάκουμε, να μην τα άλλα μόδα. Γίνουν κοντά ράντι μου, θα μην κοιμηθώ προπενσάλι για Ζαμπέζε, και εγώ αστήκα και πήρε. Μα μπας μπαλίζνη και όπαν πάκαμε Δημιράρου, να μην τα άλλα μάκουματά, να μην τα άλλα. Ο Βάνο Νόρμαν Τσικότη...

Έτσι καβάρι λάγκανο. Εγώ κομμαντάν δικό μου βίρα μου γιακά ο Νιάσα. Μου έμελα ουί μου να έτσι για άνα μη βαράδι μου σαμίκη. Και κάρω ένα γιαρίν καλά για πάπα τσουέγε. Ανάμβητε που ρίζε μπουλα ανάμβητε. Άρου μου κούπα. Μα σε κάρω βάβα λιάν δίρα βόπαχη βίρι. Viri, ida y volta, viri, viri. Kini, kuno, kinjuna, wana maha, we, Oren, higuni, kinako. Ohalo, jazi, samora. Ohalo, jala, kinako, grante, vale. I would, you go happy, ni mweja, kamu kwa. Muno, yu, niyasa, muko, kao. Muno, yu, moloko, muko, kao. Muno ya wana mgula mkwa kawu. Kwa hayo kwa sera mwakele mwakele onehe onehe wana mwole vala mkwa kawu. Muna vili wa wemela. Kahimaka chwe karo hiyari ya kaka. Kile vele liwe.